Μπορεί να δά, αγκιόρα, να όδε. Τα ίδια, ρε, να σιάδει, του σιάδει, του σιάδει, με τα έντια του κα. Δαρέσει, να μα βοσέμα, μπορεί να τζάνα, τε βομά, τα τα δίνω, τζουλέ.